0: Αμπρό, ραντεβού, είπα το μάτσο λίγο ρόνο. Βγήκα μόνο τέσσερα. Σύγκο, σε γυρίσα
1: από το δεύτερο.
2: Paquete 18-98, 130 grados 10 nudos, autorizados el despegue de piso.